Ένα Ρουάντα θα έρχεται το παρατηρικό και είναι ένα τουράνε ο τάμπο. Να μοντάρνει κόα, να τον μπούλα. Θα βγει και το παρατηρικό να τα λέει να τον τουράνε ο τσισού. Για να μην έχουν τουράνε και νεμπράμ. Τρεγούν με ελαιώνε σε λισόλι. Να τα ματοβουβάλει και δεσάρα. Δούμε βίτη στρενέν, θα βγει και το παρατηρικό να μοντάρνει ο Ρουάνι κόα. Ουλομέ είναι και την εικόνα τη Σίνα. Θα βγει να μοντάρνει ένα ουλομέ. Όλα τα τρένα με μανιά μπάκεν, θα σαμάρω τα τίγουνα λόμουν οι τουράν. Όταν ήταν το weekend, αν τον του αρθάρ, να τον που βάλει, τάμα και η τίνα, ήρουν να λιβέντα, δρόβουν να μανελέω, ήρουν να είσαι λισόλοι, να μακουμπούντα. Ήρουν να γκάσχευε και μην είναι ματούα, για να ρωβουν να ματάνικουα, να ήταν τα τόγα τίγουνα μπούλα, όταν ήταν τίγουνα υποτοβότον, ήρουν λόμα με πόνα τουράν, τα μάρω τα τίγουνα, βίσθηκαν για να ντούα. Τώρα να τα μάσω να ματάνικουα, μην το βγήκε το βγήκε ρωτήκο. Μα του λέγανε να τον γνωρίζω ότι είναι του ράνα με τα γνήντα. Είναι σαν δεύτερο σώμα να μάσω. Του ράνα με ένα βαλίγο να τα γνήκουα. Δω τα λένε με τα γβού. Κοίτα να νόμουν ένα ράμα. Δίλα τη γομά είναι νόμουν η ματινή θύγα. Νι βάκλουν ότι και η μαμή βόλη να κλώ. Ένα νι μαμή τη γουτήκο. Λόμουν η βουβάλε. Νόνι δαγδάκα. Βγάκι ένα λόμουν η κορλίβο σαρνή. Νι σαδουίλ και να βγει τη λίγο. Όπου κοιτώ στρελία. Η βουνό κέντρα να μπούλε και ένα λουβιβίτι. Ένα λόμινι βουνό, ένα βουνό βαντά δάκα, ένα βουνό νι βιγκράβι να κλώ. Κουνί σαν βακλόν τίκη μάμι. Ένα βουνό λίγο βογγόν. Η βακλόν τα τίκο να νι μάμι μπούλε την τάι. Σούλη τη γουβί και μην είναι παγωνι βινάκα, θε δίκη, ένα βόμον του. Να βάλει από νι δίγουνι μπούλε, να βάλει από να βει σοτάβι, να βάλει από να βει την πύρη. Να βάλει από να βει βαγαλμό του ατάκι, να βει σοτάβι τίκο, να βει. Βακνή να νομουν η βόστα, να βαλεύουν να τουράνε άλλα τάμπο, να νομουν βίβα τα βουλίδι, να άλλον είναι το βίβι του μπέρι, να άλλον είναι βίκα και δεν είναι δίνα, μα είναι και μονή. Να βαλεύουν να είναι βακνή και μάμι τίγνα να νομουν η βόστα, να βυσίγα. Σου λέει τίγνα βόστα το οντόνο, με βόστα νικλό, και με ρώτη και να μπούλα, βαγδέγω να μπούλα, γκάγκα, να μπούλα νι λάγω βάτα και μονή. Βακλούν ότι τίγνα ματανικούα, αλλά μονή που βάλε και δεσάρα, βιδρασά με τίγμαϊ. Βέρωσα τίγου να δαχτήκω, βέρα ρεβί το σάκι, βέρα ρεβί δίνου τίκου. Τρα τίγου βόλιο βάλε, να ματάχνε την τάχη. Και έμεισα αν τόπα τα τίγου τώρα. Και με λαβέτα να πάω βινή βινάγα διεδί και έβει και μουνή. Κονή σαγωτάνε, σούλη σούλη βινάγα και δεν έβει να λεβί μουνή. Σα σαν να βγει και μουνή να βγει βουκι βουκιά και σαν δί του να κατάω μούντου να νόμουν λίγο γόμα. Σαν δί κατάω μούντου να νόμουν του βουτού που βάνα τα μάτα. Σαν δί κατάω μούντου τίγου τώρα να νόμουν λίγο λίγο που βάνα τα μάτα. Με καράβανε να νόμουν τα βίνα βουρου βρόγκο. Σήμερα νομονή βήκε διβιλίες τα λέμε και με μη τίκο τα λένε νομονή σε αρρώσα ψηφά. Βάκλουν όταν είναι με μπούλα με τα νεντά, είπα μάρω όταν είναι λέει και η μάμη και με ρίτη ο βήκε μνή. Σε δάμε να ρίχνει μπούλα και με μιλάω δρούμα να ούα τα λετά λένε μπούλα. Σε ρίχνει και δάμε και με μιλάω δρούμα με τα νεντά και μισά τίκο λένε νομονή σε αρρώ και ούσι μην τούντουα. Κονισά τίκο πάτε και η μάμη είναι η μάμη του ράγ. Να βάλει να κλώνει άλλο τάμπο, να άλλο νιβεί παγωβολίδι, να άλλο νιβεί την πύρη. Να βγάλω να βγάλω με το ατάκι. Και να μπορώ να βγάλω δε δε ρεγκάν κάποιοι και μου είναι η τουράν. Επίσης τα βιτήκω να μετάγανε στην κοινέντα η τίσου. Τίσου είναι βγάλω μπούλα δουόνα. Εμένει, εμένει. Αν ρεβουνά κα σερνένει, αν ρεβουνά να το με βιτσαρένει, αν ρεβουνά να σε αμετυγμένει, είναι βγάλω μάτια να μετανικού. Και μην είσαι το δαλάτρο να τον γνώνει. Πάμε να βγάλω τα τίκο να βουλεύω αλήθεια. Ροβίνει να βγάλω να βγάλω δεν θα με δω από τα λειτουργία εγώ να βολέγανε με άμα να μπάκει. Με την περικέντα να τον αμακαστάμε να με μπαλέτε τη γνωμάτη του Νικλώου. The mystery of the kingdom of God. The mysteries of the kingdom of God. Τον ευρωταλεύουν να μάτε του Νικλώου. Καν τα λέω ένα τίκο. Ένα νόντα μπούλα βγαλού του. Ένα το βολετικό με τα βουλίδα. Κα βγάντε τίγη και αντένα όνομα την του να το μάντα σαν δε δερσάρ. Ένα και όταν το λάβει ένα υβολο τάμπου, ένα υβακτή γουβούσα είναι του ότι είναι ντουα. Ένα ρόγα δεν αβόσα, ένα υβακτή γουβούσα μπουλία, να λόμα λάγει και να βούρου βούρου να κλού. Τα τώρα ρωτήκω να ρούνα τα βάτα να βγει γραβιά, να μπούλα με λόμα λάγει, που να είναι τίγο κίνα, να είναι τίγο τίγο βρατουρνά, Νικλό και ήρα να παπακόσο λέω βούγκα να αγγελούσε ραβήν καράβι έναν όνει σε ράου έναν όνο τίγου τίγου βαγατουράγα
ka mbuli o tina lo malangi ka pake tiki tiku kino koe, sa ngai mbuli o talo koe ndona tawata bu, se koe na vuruvuru nda tiku kino na tamata. Ka mbuli o iwi pati kia tama mero o ngaraba ka pake tawa na wele ongo. Ka nambati le kino kenda na turanga kino marama. Tana sindroni dhalata na rua na tawata ya, na lo malangi, nona tiku tiku na kilo, kena vuruvuru nda tiku tiku na tamata. Yorong na runa tawa tango, na loma langi kene burubura, erong duwa mbaunga. Blat erong kubuta kede chiko na yala ni bunua. Kapaka toka ichiko na nona mate ni tuna kilu. Induwa ni nakilebu ni nona vimbuli, saiko na nona bulia na burubura, me wakaramba ilibu taka kina na nona mate buvale ma loma langi. Kanda mbasika kino kenda na tamata, kaya mbuli mbuli uusibi nunduwa. Linda sama mbuli katiba ke buru-buru ngo. Menda toma na kawaka rambai libuta ka na nona matintu. Na nona vubali na kalupa kata ikuwe. Indendono menda liada katoro motu atoka na ruo na tawata ngo. Na loma langi kena buru-buru. Njina ni ruo tiko na tawata. Ia enduo tiko nga na matintu. Duo tiko nga na matintu ni kalupa ruo kubu titiko kena. Kebaga anda torang na lebu ni nona matin tu na kulu. Baga dapat tu mana nak kena rambai lebu. Baga dapat nak kena balau, baga dapat nak kena titom, baga dapat na matin tu ni kulu na torang kena merama. Baga bolatam. Tiga bu mai aku na nona indam indam baga torang na kulu melomalang. Kakubuti lomalang itu doku. Kasumbuti buru buru mai. Kalau ada orang botu buru buru. Na yala yala kede ni bunua. Vivi baga dapat ni nona bilu taki baga lu. Bilu taki baka turang. Na kelume lo malang e baka toka itiko ni nona matintu. Da rongan da na sami wase rosa nga bulka ba. Sa ne tio bako buruburu. Kena kake zeng asasi ne kina. Ira na temata, ira na manumanu. Na veul ni vunua, na wasa-wasa. Ira na mbule loma ni wasa-wasa. Manumanu indel ni vunua. Na kake de sasi ne kina. Na yon mbule loma ni ngele. Sa nona keda, sa ne tio. Ka baka ritaka toka. Na yala yala na yala apa ni nona mati itu rambai lew e kubuti lo malang itu doku e kubuti buru-buru itu doku ka wilikina na nonda rumbula inda ru tiki-tiku ni nona mati itu dolaba tiko o madhiu na nona kuspeli madhiu wase ndua ka dua e volo-volo baka tamba ki ndua mbala vira na chu Ira nona kata mata weba kani chuo koe. Dua ka muria mai wabolea kana turanga o tisu. Katobolea me talauza koe na yalo yalo volea kasara vikenda me mbalea tala mata intu nikalu. Katika butaka o maithiura nona kuspeli ena vosa ngo. Ngoona itukutuku binaka kei tisu na karisto na lubei eprama na lubei tevita. Gona i tuk-tuk vinaka ke i tisu na karisto, na lube ya parama, na lube tebita. E na i kauni nona i volo ya, sa duse tiko kino maadhiu, ni kwaya na mesa ya, arawara katumai pakambalawo na Israeli na tiu. Nala teki tumai na non reibola tamo na viola te makao, arawara katumai pakambalawo, sa ambasi kamae ngo kwaya, kasa tandumai ni sei kwaya, na turanga o tisu sa mai sudungo e pede lema. Ka mbulo voli, nasarevi, ka vingarabi voli mai. Mai na nona sudu mea zaba na nona mate, ki na nona tuda ki tala mea na mate. Sa mai baga ndina ndina taka ki nao koe. Ni sa i koe ngo na vosa na ilalo. Ka rabaga zoro tume na profite, na ndona ngona mbalavo. Runa ndolo nemba ki na tan runi ngona, mai veya parama, mea zaba na nona tando mea na turanga o tisu. Runa ndolo nemba ki. Na loma ni tanrua ni ngonoe, e vola apaka matato maadhiu na tuba-tuba kawa, kambasika maikina na turanga o tisu. Doana waka ya te atu mbalawa, ndola wa kina kwa na nona kuspeli. Ka kena ivala-vala vira na chiu, me vayana nomu kileiku, vayana nomu kilana vuno mbasika maikina, nomu matangali na nomu toka-toka sila nomu yavusa, na kawa ombasi kama ikina. Mo ranikila na ituwa-tuwa baka nra enda ombasi kama ikina. Kana inakini na tala nota kwa maithiu
na i tuba tuba kawa. Kau le imbasa kama kira na turanga tisu. Ka le imbasa kandono moko ya na kau na itevita. Kau na ituta. Lubi ite kope. Ituta ka ala teki bua. Ina senga ni ale mai bua na lewa na pako tulewa. Ni matin tu na pako tulewa ni ni dhizibaki ni wanua. Kena matin tu. Ina tiko ngailinga na na na kaukawo ya. Ka imbasa kama kira na turanga tisu. Rombasi kama kina miri pati kito sema. Rokawa nrafa tamai ke tuye tevit. Nisa meoti tali ndota li nekta batamaka. Muri ya mayo umadhi una na kena siri ki mena kaungo metiku mebi ya prama. Lubena wa isake, lubena wa chekope, sange lako mai. Mea dhobi romingo miri pati kito sema. Na romi Eva mbasika takai burubura na nona tando mai na turango tisu. Ka bimbi tiko na nona tando moko ya mbalat o koe na kai ayala taka tiko mena kelo na tui ni nona matintu. He's the king of the kingdom. Kina nona mbasika mai burubura ngo. Sambutu mai vata mata na tui. Sambasika mena kenta mai liwa na ngoni turana rabo vongo. Enandona ngona ya tiko bulinga melo malanga vata kita mana. Kabi kendo choni ne vakti wu sambula ko kwa na bos. Rosa tigo wat kena kalu ko kwa na bos. Sa kalu ko kwa na bos. Sangeyazo me lia tamata mai. Kambasi kamai na nando kuruburo. Na nana mbasi kamai kamai sudu na turango chisu. E sa kouta tigo mai vati kikwa na mate nitu na itamano. He's bringing the kingdom to us. Bringing the kingdom to earth. Kandona inaki ni nana mbutu mai. E mai vaka mbasi kataka. Karotaka e buruburo. Na mateni tuni tamana sa tigubu wingarabitu melo malangi. Enandone tambanga ono mbalangu, sa oti. Esanga miwa kandina take, minda bulida. O kenda nda tiku iburubura. Ninda leo itiku nga, nindu na buvale, leo itiku nina na mateni tuna kalu. Anabu nina na tubaba ya maadhiu na nona kuspiga. Ka tigubu utako kwe na mateni waswasi ntalanoa. Na itubu tuba kawa ya mbasa kama ikina. Wakandran na turango tisu ni okwe na kaoni ya prama. Mepakana posi ni alala dhakapa na kalubi ya prama na wakatikubu na kena wasi tini karua. Dua kena ba. E prama keba kao lako patamai keo kina punua uli wakaritaka viko. Auna wakalunga titakiko. Dua. Auna wakadhuriko mamatintu lewu rua. Irera vosa wakalunga titakiko. Auna wakalunga titakira. Irera vosa mbediko. Auna dhunrubira. E prama ene bukumu, ena kelunga tekina, na mate ni tuke de buruburu. Sa gala teki togeka, endua na zoke, se endua na kawa na e prama. A seed of Abraham. Ni nendua na lube e prama, ena vakelunga teki buruburu, ka soko ni buruburu tamai. Ena ruku ni awan ni kelu. Ena bono e mbasa kamikina na turango tisu. Ni zobu tabaya maizio, gona lube e prama, e kouti kendelisi tiko kina wasa ni alala ya. Ka todo na kalubi ya parama na wakati kubuti ni karua. Wasa ni alala ka zabuti biya parama. Zabuti telanga vite vita. Sambasi kangoko ya ka songo na toka kina na kauri na ono iwala. Madhiwa na ono kuspili. Madhiwa wasa indua tiki nindua. Gona itiriti kubu na itutu kubinaka. Ke itisu kukwe na karisto, kukwe na mesaya, kukwe na mevangambule iburubura. Ka lube ya prama, ka lube te vita. Lube te vita, lube ya prama. Ka sa vandita kai kia omadhiu, ni nona tando mai na turango tisu, endona ituva tuva, asa ambita uti tu mai na ka lube ya prama, dua, asa ambita uti tu mai vite vita, asa ambita uti tu mai na ngusuna na propita. Mendara ni vingomi koya, ka tauri koya, ka vandita kai kina nananda tiko iburuburungo, Nyo kwe kouta tiko mai na matentuni kalu, matentuni tamana. Kwa saranga na kena tui. Gai, uti na mateni waswasi ni talanoa me balata na tuba kawaya, karuni waswasi ni talanoa ni madhiu, sa talanoa tako kwe na madhiu wa sendua. Tini kawalu laksomu ki na madhiu wa serua. Na nona sudhu na turango chisu. Ni rawa avi musumusuki ya tosewa,
in due kamer van een ra, een gevoel in het tevite. Wat ik in meer, in doet al een kamer van een ra, en een gevoel in het tevite. Maar nog maar even zoomen, dan nog een stand om mee, dan gewoon even toeren. Kan even wat tambo naar in de lava mij doen en dan niet alle noa, ni rosavi moest een stukje meer onder van mouw, kassam boekete kost van meer. Ni sava roentje kon elle tambo niet kloo, kabam boekete te gekoe. Men akkoord om mij naar een ander zoek met een toeren of tjes. En dan ningonga, ja, dat is wat zeg maar. Η Ρωσεμπέρα είναι η μόδε βάτα, η Ρωσεμπέρα είναι η παγαμάου. Σαν που και τε κόστο να γονέλε ο Ρώσα βίου μουσμουσου και ό,τι τίκο μου. Και μπάστηκα να εγγλώσει. Μπάστηκα να εγγλώσει με τα κοσόπα να ητούβω του βαγταμάτη, σαν βαρό δάκα πατσόσα. Και σαν βαρό βάσου καλή σου να γονέλε όγκο. Και σαν με τίνε να τον ρόν ρόν δά, να νόν ρόν πουλο παγαβάτη. Για να τώρα και μαράμα. Δεν ρίδα να εγγλώσει. Ni tak kosong mai nang orang tuntun. Kalau hari tak cukup ikan, indona yang lo kandina membalas dalam mati tu ni kelu. Ni allah malang ibu tak kei burumura. Round dua tiga ngan mati tu. Di nani ruang tabat, ya round dua tiga ngan tabat. Nenon rata tak kosong mai nang Inggris melo malang. Merah mai vingara bi burumura. Merah mai bosta yang nabi kambali tikan. Merah tak kosong mai indona lengga. Ya tu tiga nenon mumbula. Μέρα μαϊ τάγκο μαϊ κίκο, μέρα κότο μαϊ ντόνα ιτούκου τούκου, μέρα κότο μαϊ ντόνα ισόνιου μάσου, μέρα κότο μαϊ ντόνα κάνει βι βάκλου όταν και μιλό μάλαγι. Εντόνα βι σίκο βάκλου, ρανιά δου βίκο, αδω να νόμου που βάλε, αδω βερτούν αλβί μου, σαν εφήν καρά βι βάκλου το τίκο κίνο. Με βάρει τα κατσίου βίκαν ήταν η καντίνα να κάνει αρίδο, να γκάσα τσεκόπι με υπηδίλη, να νόνα ρίδε, εντόνα η καμπα καμπολίου. Εμπούτου του ευρούβουρα, καλιά δω σαρα κιλό μάλαγι να ουλούνε δάκι. Καρσά σύρους όμως τίγω με ένα εγγλώσεις είναι πήγουν, καρά θα μπελίσουν τα λίτικο, μερα λίσουν τα λίλο μάλα. Για να γυαλέ άλλο είναι να τουράνε και μαράμα, έμπλατε να μάτε είναι του νικλού. Αν όν ρωσέμα τίγω να μην τούα, ολό μαλάνε και βουρβουρ. Καρά κύβους όμως του με ένα εγγλώσεις είναι βυσίγα, μερα με είπε καρά βι βουρβουρ, ρα λάγω δάκο ή ρε κότα δάκο να ητούκου τούκου. Να υφόλω τούκου τούκου τέγει του και βουρβουρ, να νόμουν μπούλα, να νόμουν βιγγαράβι, να νόμουν τόσο τόσο. Να πει μάτε είναι του και θα ρε βουρβουρ. Ραβόγαι βόλωτακι. Ήρθα νόνα να καριστώ, ήρθα σόλη μπούλα, καβή βουτούνι, ήρθα με μπούλα να λόμενη μάτι του νικλού. Έβαγαι βόλωτακι του νόνα να μπούλα, μα ήβηρα Ιγγλές. Κακέ εδώ δεν κάβω να καβή μάτα λαλένει νόμου μπούλα, νόμου του βουτούμου, νόμου βήτω σάκι, νόμου βήν γράβη. Ήρθα πολλά να Ιγγλές να καίμει τούτο. Ήρθα κότα λύση λομαλάνι. Νόμου σόνι μάσου, η κόμμα ήρθα κότα με ένα Ιγγλές. Ήρθα με σούλια να σόνι μάσου. Εβάτη γουέανε η αλλοντίνα. Νικάει άδω τίγα ματάντα. Καντά σένα τίγα νηρίδα. Καντών τόνου μεν τα αλλιάδα καβάγα πουλί δικιάντα να τόνουν την ελεύουγο. Νηρούσέμα βάτε τίκο. Ολό μαλάνι και ουρούπρο. The heavens and the earth are connected. Δουέα. They are connected. Και είναι και ρούα. The interfacing. Ερώ ο βίου εκάνει πολλά κατοίκο. Εν βίκαει άδω τίκο. Εάβαλα τίκο εν τόνου βίγκαραβι. Με ολό μαλάνι. Μην μπαλέτε καν τε βουρβουρ. Σακρένα προφήτα, ρέδερ το λεβάνε γλώσσι, ρε το βόντα όσο μέι. Και τα ρόγω κουέ, να δάπαν γω. Και τι γνωρίζει πει κουέ, με βάνε τότε λένε γλώσσι. Γω ήρε, σαλής ήρε κοτσιόβα. Με ραν ράβει βουρβουρα. Σαρέδω. Τότε λένε βίβα πολύ, βίβα γραράματα η κουέα. Η τάλα ήρε του να γλώσσι, να κλώ, με λομάλαγι. Με ραδού ήρε τέκει βουρβουρα του, ενώ να τα τάγω μάκι. Και να νόταν καραβί τίκο, να νόνα λέω είναι μάτρι του. Εδώ το πόλα. Ρεμερό, μα we are citizens of heaven. Εν τα τίγκο ευρωβούρα, εν τα σακελό μάλαγι τίγκο να τώρα και νεμρά. Καντον τόνο με βαβουλίδι και αν δεν τίγκο να αντίνε λιβουία. Νην τα σέμα τίγκο πάτε και λομάλαγι να βήσινε. Βαν ρε τίγκο τίγκο. Είκο σέμα τίγκο και λομάλαγι. Είκο σαν και ευρωβούρα, μα τίγκο πάντο εκεί. Κορα καντίνα μπολε τίγκο ευρωβούρα, εν τα τίγκο κύριε Ράγκο. Ebagai yala elanga, our reality on earth is only limited. Evanga unanga, Isa oti nambulongo, enda nangai vurumani na taumundo. Sanga ebagai yala elanga una, sanga nanga una melo malang. Kwea, So our reality on earth is only temporary.
e fa ngun nga ka ka waka tarana kalu bo waka rute kito nga kia nando na tanro ni ngun ni sa oto ya ona ngai zure no iko kina tao mundu ni mbula e pero kani na mbula waka lomala ngi okoya it's a spiritual realm dua e waka yalo buru buru waka yalo kena karua it's a supernatural realm vivi toko ya na kuku ni kalu e buru buru ngo it's a natural realm pra nda mbutu kana ngere ngere da wakila ni mose ne avanda nda mbutu kana do e nda mbutu tuke na ndura tawa te vakayango it's a natural realm yana buru buru melo malang yana turan kina marama o kwa e vakayalo tiko the all spiritual beings ira ra redi kenda tiko maina visinga ira ra mbutu tiko maina ingolo ira ra mbutu tiko maina visinga iku siri redi ira tiko e nda ndura mondola vana ya mata momokila ni raya vala tiko ira ngana kenda malio hallelujah they are in ministry, they are in operation. They are moving up and down the stairways of heaven. And there's a stairway that runs from the throne room of God to earth. That the heavens and the earth are connected. Though there are two spheres, a spiritual realm and an earthly realm, but they are one. It's an earthly kingdom and it's a heavenly kingdom. It only ran for 100 years. Then we move into this timelessness. And we're going to move right into the heavenly realm, the spiritual realm. And the bulls in Dona Kanda, Salista Langelic and Angele Nukukin and Nukusokinus. In Elona Salista Likinatamudin Bulla Batkinakalu. Kevaka, Angrava, Karakova, and Tokana Kulin on Angola Nibula. Kevaka Senga, Salaka Telekok and Donizavadava, Rusa Taumund, Zabutavika and Revoltam. Gimbula and Aturango Chisu. Rondan bulo na kai buru buru nendo na bossa ti tombo. Zobu toko na mazi uti ni kono rusa ulu kono. Kepa kai ndo na tamata. Kepa kai ndo na tamata. E rawati buru buru te uzo kokoe. Kepa ka lusia kina kama lenga kina na elona. Na zaba e na sulia na buru buru ngo. Me isau ni elona. Oh. Dona bossa sa. Tono tono mata ngei waras. E zobu taronga kina na turanga. E lenga na tamata e burubura ke baka e one dimension tunga na nona rei me reda tunga na bula ba burubura. It's going to get you into trouble. Eh? That's a wrong perspective. That's a wrong perception about life. Ke baka o reda tunga iko ni ndua tunga na burubura na tamata ko e un bula tunga ba yango e uke na tamata e uke i burubura. You're wrong. Bala te na mate na ngomu na listo alike ni mbulumbulu e na elumu na listo alike wanakalu. Automatically. Na lo mena listo lo mana kelu, bata angol lenga mai mana kelu. Asule mana kelu ni bata bot ni no mumbula ko bata kita ngor na lo mi so. The spirit came from him. Bata ibu rua vitu. Ave ngubi ata mo ko na ibe ngun mumbula. And Adam became a living spirit. Kesang na ibe ngun kelu ya sini tu bi ko na lo. Kenda matenga kenda angol lenga we only a human body. Kenda zapanga ni bulu no. Matangani mulumbulu na ngom kambulukin, but your spirit will go back to God. Etarongakin na turongo tisuya. Kaya baka indona tamata. Eno numoko ni, nambulongo na kanga ba uburuburu, nambulonga ni buruburongo. Karawati buruburu kedo kwe. Nisana mati o kwe. Nadhaba na nga isuli ya buruburu, maisa unialona. Matanelona na mbasa katala ni mitaman. Na mbasa kani wana kalu. Melelewai, katarongi, nadhaba sata kama boli. Eno nambule buruburu. Sevenaka seda. Turang kene marama na mata ni kuwa na ngakarabati kuna kalu bulome ngo sa may mama na bulome rondo rosu kono kako ni pataleko na bulo ba oborobor kako ni domo ni borobor ba sibia mele ba elie kina na ilom kako ni zala tiko na numurai na numuiko na bulo ngo oborobor nga sa tungo ni tupi kuna ibor tambi kusina kaya oborobor iko kaya lo malangitiko. And Robert. Amen. And Robert.
Εγώ λουτούγα να τούρα να τσίσω να μάει διόνο. Τόλου σου λουκα τόλου. Να πω στην τόλου μου ρόγαδα, με τα ρόγαδα, με τα ρόγαδα, δεν το δω. Καμπά να νούμε τίγω να βγει στην εδώ το πέρα. Πάει σαν καρατώμα να μάθει την τούνη καλού. Να πει θα λάτει η τούτου του είναι όντα μπούλα. Κάτι τον με μούρι θα λέει λούτου. Κάτι τον με λούς θα λέει μούρι του. Η άλλη σαρατούγα. Να καλό. Ελίου ακούε. Πάει σαν καρατώμα να μάθει την τούνη καλού. Τι γόνα να ονομάτενει του, τι γόνα και ένα τούι, τι γόνα και ένα βόλον του συντούς στην μπούλα, και ένα κονστιτίους ένα υπόλα τάμπου. Τι γόνα επί κάμα τα λέει, there's order in the kingdom. Eh? There's divine order, there's priestly order, there's prophetic order, there's natural order, there's spiritual order. Σαν να μπείτε τόκο ένα, ήτουβο τούβο. Βάκαλο μαλάνι, βάκαλο, ένα νόνο βρουβούρο. Μέντα κοιντάβα να τα μάτω. Μέντα κοιντάβα, καβουλίδα. Νην τον τόνο μέντα βουλίδα, τίγω να μάτω την τούνη καλού. Seek first the kingdom. Εν τον τόνο με λίγο ένα νόμο μπουλα να μάτω την τούνη καλού. Κοένα και ένα του, εν τον τόνο μενρό, σώτα τόγα να βγει σύγα, να βγει κίνδεν η ματάκα να βγει σύγα, σαν ρο βιτάλ νότα, όπα τα λίγο λίγο να μάτω την τούνη. That's why the king was born. Ανά βούνε σου δουκίνα. Μεσαία. Με βατάκι λαβίκου. Personally, he came for you. Έλα κοστρά να με είπα τα μάτα να του. The highest and best of heaven had to set foot on earth. Εμά σου δου του. Βίκεντα να τα μάτα. Μπαλά τα μάτα. Με βατάκι λαβίκεντα να μάτα του νίτα μάτα. So we can understand it. We can embrace it. Με το δυγόμα. That we can enter the kingdom. Ο κοέσαρα να σακώτα μάει. Να μάθει την τούνη τα μάνα. He has come personally to bring the kingdom to you. What's the kingdom of God? Να δω να μάθει την τούνη καλό. It's the rule and the reign of the king in your life. Να να πάω του λοά να τουί. Να να κουκκουά μάνα να τουί. Να να πήλου τα και μελομάλαγη σαν αντάν πετώκα. Ένα ελό μου σαν αντάν πετώκα να νομομπούλα. Μπορείτε να σαν τόλαβα να νομομπούλα με δουρόκο ακατάν με. Που κατουράγαν ένα μομπούλα. Αλληλούια. Σα κουέα. Σα τίγουν άλλο μόμεντο όνομα την τούνη καλού του νολούκη. Πάτε να σαν να μην τόχω και να το ραγωτήσω. Σα δίγκο μη κουέα. Σα τόρι κουέα. Σα βαγμπότη κουέα. Σα μουρρή κουέα. Σα βαγντινάτη κουέα. Σα ρόγω δεν τίγουν να αναβώσα. Σα τίγουν που λάγω βάτηκε κουέα. Σα μάρω τα τίγουν να μου βιώ κάνει βάτηκε κουέα. Σα. Πάκι λαϊκό. Hey. Θα κάνει την αναμάτη την τούνη καλού. Εμπορώ μπορώ εγώ. And it's happening in your life. Σα δε τι γουβίγω να μάτει την τούνη καλού. Εμένει. Το γνώκω εν το όπαξα σαν καρατώμα να μάτει την τούνη καλού. Και είναι νόνα άλλο την τούνη. Να πως αέα. Νόνα άλλο την τούνη. It's talking about the justice of God. And God has a justice system. The kingdom has a justice system. Ένα βούνα να τουράν και να μράμανε. Ενώ ότι και να κατούμουν η λολόμα. Ένα τα σώγω. Ενώ ότι να κατούμουν η επίβουσο την καλού. The doors of mercies will close. The doors of grace and the song. The doors of love and the song. What together can we do? Cut to back there. So I'm going to go on and cut to back. It's justice. And I write and I'm going to take a little away. Nicolo and the mate and the door. Sorry. So justice will have the last say. You come bullet to the number of bullet on the car to Εγώ θα κάνω τίποτα να κάνει τον τόνο μου, θα κάνω να κάνει τον τόνο, να μάθει την καλό. That's it. The kingdom is ruled by God's justice called God's righteousness. Να κάνει τον τόνο που άνα καλό. Συνή κάνει τον τόνο βίκο, συνή κάνει τον τόνο με ένα κόρο, συνή κάνει τον τόνο να μάθει του, συνή κάνει τον τόνο να βανούα. No, no, no, no, no. Κάνει τον τόνο τίγο να μάθει την καλό. Εμένει. Γάρω να το έκανα βοσέα. Να κάνει το καίτικο, να νόνει άλλον τον τόνο. The righteousness of God. It's His justice. God has a justice department. Ο κουένα του ράνει λόγω, να βίλει ο ιτάκα και να κάνει βρουβουρουγκο. Να κάνει τόνο που ανακλώ, να κάνει ένα γκαγκάτικο. Συνή κάνει τα μαντώνο ήτρο με τα μάτα. Συνή τον ελάω λάω πολιτική, συνή τον αράει. Βάγω βανούω σε αράει, βάγω λούτου. Σε να κάνει τόνο ήτρο με που ανακλώ. Κουνόκο ένα γαϊσόλι με και ένα ικουριβίκο. Να βγει κάποια δεν κάνει μπουλόγκο, να κάνω κανία, να κάνω πάει σου λουκίνα, να νόμου η λάβω, να ητούμε τούμε να μου μπουλα και δεν θα έρθω από μπουλόγκο. Ένα μπουλόγκο,
enak itu bawa aku biko. Hallelujah. Apa kah sambil tonton milu aku? God is always first. God is always first. Kapa kau Allah mana jina nak lu? If you honor God, if you truly honor Him, God is always first. Kembali tu na bango na apa kata betul tu na turangan nama dia wano terus lu ketulu. Seek first. Ron apa saya? Seeking. Indona waktu sanggengar. Indona wa wakili. Indona ingu nista sanga. Mau wakili ke apa kara? Amen. Waktu sanggara. You're seeking. You're desiring. To find out. To discover it. Mukune. Mutokena. First, kwe matai. Matai ni lingi ni kalo kwa nona nakalo. Hallelujah. Nibi mataka. Kini ndono mataka bono. Matai ni lingi ni kalo kwa nona. First, with time. First with priority. First with appointments. First, enondono itubutuba. In the schedules of daily living. Eliu tiko anakalo. God is first. God takes first place. Amen. Seek first the kingdom. Go. Sadama ingona kena tui. Kena turang. Amen. Sadama tamen na nabos. Ta sangirida na kuspil ni madhi. Indona itubo tubo mantat. Na ka e adha tukai buruburungo. Ka e adha tukai buruburungo. Basi ki tiku mena ingilusi. Basi ki tiku mena ingilusi. Takosu tiku mena. Na itiku tiku baka turang melo malang. God intervenes in our affairs. God intervenes into our lives. God intervenes into our family, into our dreams, our plans. Nanti tuba tuba. Posa tiku maiki na kolo malang. Mbasi ka sarang amen na ingulo sila turang kina marama. That's why they're there. They minister to us. Amen. They patrol and protect you. And rabba na ingulo sila na mubali. And rabba na ingulo sila na mumbula. Ni omodi tu na mbongi. Epa rungu tiku tu na bevinga rabba na ingulo sila. Hallelujah. Lomoni vale, lomoni motokani, obito saki. Angels are watching over you, protecting your life. Emo kilana ki mumbimbi. Citizens of heaven. Tuna polo beru me korniba. For we have citizenship in heaven. Ooh, hallelujah. Ena kandi na nindoro minda reide chuko. Ena kandi na nindoro minda maru taka chuko. Gono sa sudu kina na turango chi sume pedilem. Sa sanga mandanga nindu na vale bina kai pagaruta ke kune. Rosanga I lumbile na rawe na puno rdo maru ke na monmano na vale muri na nonra lomo nimba ni vale muri na pelestene na mateni sentire. Puno rdo maru ke na monmano ra kana kina rangunu kin. It's like a shed. Angi tukina na kani men rangunu na kena kakan. Puno ya sanga puno ndundu elala. Mele anda buri kini nango nengo. Anda orang bunuh ambis. Anda orang bunuh lulu pera. Iklan dah. Ni orang kau tu main na dedere. Ni mula melo malang. Ni mula bawa mati tu ni keluar. When you're coming from that level. Korang kalau lewat ya, it doesn't really affect you. Sebab ni. Namun pasti kau main balik mana mana. Sesuatu tu pun namun balik mana mana. It doesn't change who you are. Iko nak lulu ni keluar. Many. Iko lagu tu mendera puna dedere. Kalau lewat, it doesn't really affect you. It doesn't even scratch you. Or say, mili big. Oh no, you are higher than that. Dapat yo kena na turang kena maram. Ninda sa ninda kili kena tiko. We are sons and daughters of God, heirs of the kingdom. And non dana matin tu nikelo. Kamu sini bulan ni buru-buru ngoi sini. May mili kena na. Mendo tu na goluli pada kapitiko. Hey. Know who you are. Amen. Know what you have. Know what God has for you. Hallelujah. You are seated in the heavenly places with God. You're born to kingship and rulership of this place. Don't you know that you will rule angels? You're born to kingship and rulership of this place. Don't you know that you will rule angels?

τι ωραίο ρούλα, μπράβο. Τι θα. Λίγο να μην τρώνε, να μην τρώνε, να μην τρώνε, να μην τρώνε, να μην τρώνε, να μην come on. Don't you know that. Oh, hallelujah. Σα σου δω να τουράνε σιγά. Βίβα κουρμπουτάκι. Βάκα σούρι. Βίβα κουρμπουτάκι. Ερτομπάστηκα του μαϊ. Ντόνι λαό λαό. The wise man from the east. Εσύ είναι το εκείλα αν ήρθω να μπάστε και μαϊ. Nobody knew. Ο παιδί λέει μας σαν βαρωτάκα. Να μου βάλει ναι τουράγα σαν να μάκα. Ρνάω και η μέρη, ρνάω και η τσοσέφα. Nobody knew that this VIP guest are gonna show up. Ρωτώ λάγας, ρωτώ με το να βουνά βγάω, να βουνά ακουά, να βουνά μπουλωμα και ένα πράγμα. Να κόρνε πράγμα, ούρι. Με δεκά. This is that present day Iran, τσοκνα βουνά, νίκουα. That's the east, the far east. Now, where we're from, Mesopotamian world. In the ancient Near Eastern world, that's it. These people, the wise men from the east, they study the heavens. Doya. They study the heavens. They study the stars. Ρβάει βόλο τάκα, ρβούλι δεν τσίκο. Να ητός τόσο μέλο μάλαγε. As they gaze up into the heavens. Ρβάω τον τώρα ρε τάκα να καλό καλό. Καρσατήκα που βάγα το κάδα τάκα να καλό καλό. Different stars, different shapes, different characteristics. Σα ρβάγα το κάδα τάκι. Κουέγκο να έδανε εγώ. Αγγέλα. Καραβούλιδα. Ραβούλι δεν τίγω να κάμπω λέτε να κάνω κάνω μέλο μάλλον. Να πούλα, να μάτει τη σύγα. So they study this stuff. Ρακέναντάω. Να γόνα ρατοβούλι δεν τίγω και να ητός τόσο να κάνω καλό. And there was this moment in time and these stars aligned together. Γκαρνα τόσο σιγονόρα, τόσο σιγονόβι γνώνα, με εδώ βεντώνα και είναι τούτουβα. They aligned at this moment. Κασέγαν είναι το βάια. Έναν όνρα παντήντη και ρακλά. Νι κέβακα, if the stars align like this. Γκαι, ένα όνρα βούλη δίτσιγονα καλά καλά, είναι το ένα, one of the stars in the zodiac, there's a lion, yeah, κόνα λεόνι, and there's a, Virgo, there's a Kona Marama, and Vuli in Kalokalo. Yeah, Mbutuka Sartunga Kona Marama, Virgo, who is representing Mary, the Virgin Mary. Mbutuka Sartunga Kwendona Kalokaloya at that moment. Artungi Tombogurtu, and the lion was also involved. My Kartungi Zagatakina, my tutor, and a student on. And a Suzuki and doing a tree. You see how that that kind of knowledge that nobody knows. You're talking about to believe it. And nobody know about you know what they've been doing. And then they kind of the lag may be the singer. This Suzu to the turn are to mend the lag of a turn. Hallelujah. Nakamil lag to my Nakamil can I use an go to my Nilagalongo. Να κόουλα, να συλλήβα, να βγει κάμπο η βινάκα. That's a lot of money. A lot of wealth. Να δούμε να είναι κοινή λόγω λόγω. Εμπα η σηκώβη την κορνά γόνε τώρα να κοσά σου δουτούγω. Τώρα τα μανικά λίγο. Σα μαϊ σου δουτούγω. The king of the kingdom has been born in Bethlehem. Κακένε βαντινίντινα. Εντώνει λάλα το ματαβούκου. Αρτώ, πολύ δεν τίγω να κάνω καλό με λομάλα για να κενεβεί το σέγγι τίγω να κάνω το γάτσικο. Να ντροβώς έβαγα τα γίτω γνωρίζω τα μακάβα. Πώς θα πάει πρίου να Μοϊντίν, Μοϊντίν. Μοϊντίν, να πώς θα πάει πρίου, έβαγα τα γίτω να κάνω λίλη τίγω να μάτει νησίγα, λίλη τίγω να βούλα, να βγει καλό καλό. What the scripture talks about is, these are signs, Ήρα βοκατάκιλη κυλατικό. Καρα βοκατάκιλα τσομοβήκαν τη ζωή του. They're sending us a message.